0: Για πιάτη χερέ.
1: Μα το Χίλρι. Βιεφνέι, εδώ τσιωνά.
0: Θα έτσι φωνώ, εδώ τα φετά.
2: Γιατί είναι και πού τώρα, ναι. Μου είμαι φωνούς η κόλλη.
3: Κουλμπάνε θα.
2: Πού να.